0: πλέον και
1: θέλει. Σάββα σου πάω μας. Πάντα νόμιε. Μαγεία. Ρίγαμε ερμοζή. Δεν σε μισό είμαστε. Μουτσου σε αστά.